0: Μα καλό το ρε τι συμφέρει, φίλοι φουλακοί! Άτι με δεκάρι φούτι, αε! Ουι! Ουι!
1: Éphémère, F9.1.
2: Éphémère. 89.1.
1: Éphémère, 89.1.